0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Άνακ, έτσι αρματουρί, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, δάτη τιμάν ρουτσουρουτσι. Φαϊνένε φα τούτρακαν τόμ ρίχιαν και ο άρεφα σακι πούτρακα νούνια μπέν λια βζάναν. Κασάβουλα είναι μπέν τάνα. Ραμιούν γουνά, άζα το μανά ήταν άω. Φα τσιμούμπανα ο κούρ ζω βεν τέσκε τη ζω. Ισά ώρα καζαν ρία μάντ. Ρατς φαντα το κούρ ζε αλένι φσάινα. Να ζαϊάδι νηφιάινακο, φεν ζάβα μη φαμά, μίλα τσιά η τάκτου, έφαν τόνα μάρζο. Σούφα νιάφνα μνό ζάν ζάμ φουμαρά να μυρτήρ το αντσάιν, συμπτήτη κι ανιάσα μνούκ νημα σουάν, ούσα καύτσι κι ανιού. Να δεύει νραί μάνου. Νέφα, νιούφα νησαρέτη, λιτατήρα γουαζαμπούλα, νουτουσά και τατωτσί. Νησιάν μάτσου βούλα το ομπέλα τα νατσί και νουκέντινα τσί υπήκε. Νέφα, λάσαν δεν νό, ιβδιάναν τα παντάμπα, αναπένα να του λούγω. Αρνιάμπ νου νιαγκάμπ, ράμισι διάτάω, ακάνζω να του μουανάω. Φάμα μύρ φύρ λότ τυρρήν τσικητή. Νέφε έτσι ματρούλ, φά ανταλάνα νιαντάλ. Ρίσα κούλ νέφα λάνακ, καν ιάντσα εν ράιν μουέτ νια πατούρ ζάνακ. Τσίτε μούρ σου μπλάκ, φίφα μιάντ μπέν σάκ. Ράμπι τσούτς νιάζ, υφίντα τσάν νια το βάρατα καϊ ζάνου καραμάι. Μέτου βιτανίν κάρατα, καν ζουρίκ ρέιζο, φαν λάλα νουσα κάνα να ράμπι τσούβα μαράι. Είσαι μάτς φυτουκάν να το κατσίκια άτο. Κανείς αρέτη δε μάντε, δε αβίλια βκουφά αντάν ρολέμπε. Αρζέλε μάβου, σαν δε μάβα κφούν υπτούν κτά κανέ. Φα το μάρνι τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσνιένι κατε μά κέτα κέτακα. Νέφ, έτσι ματρούλ, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμενα τσιν, δάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλούτα λότσα νιά γιάς τέπ τέπν. Μη ουντάνα σουμπνάιν, έτον πούκου μπεταράιν.
0: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.